0: da spani uranus.
1: Radio Veselina.
0: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μείνει ενοχλείται έξω στην

σπίτι έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.